0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. KISS 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Okay, listen up.
2: Am I

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καραμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και ελευθερία.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στις

0: These beautiful things that I've got.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Tiri Tiri Show, που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Καλή εβδομάδα και από μένα. 5 Οκτωβρίου του 2026.
1: 5,
0: σήμερα.
1: Πω.
0: Παιδιά, μπήκε Οκτώβριος δυναμικά. Παρεούλα μέχρι και τις 11 θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Πολλούς διαγωνισμούς επίσης βλέπω πάλι σήμερα και αρκετά δώρα. Τρόποι επικοινωνίας 28 10 2 55 9 61
1: και 6 9 70 8 88 9 61 για τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Sorry, I'm here for someone else. Παρέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Δευτέρα σήμερα, 5 του Οκτώβρη του 2026. 278η ημέρα του έτους. Ανατολή στις 7 και 22 λεπτά. Ενώ στις 7 και 3 το απόγευμα έρχεται η δύση του ηλίου και βλέπουμε ότι ολοένα και μικραίνουν οι μέρες.
1: Πραγματικά.
0: Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας η σημερινή. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Σημαντικότατη.
1: Πάρα πολύ.
0: Παγκόσμια ημέρα της αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για την μηνυγκίτιδα. Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Κάτι το οποίο είναι δισεύρετο πια στην πόλη μας.
1: Και όχι μόνο, στη χώρα ολόκληρη να λες. Στα μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον.
0: Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Ημέρα της Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, όπου έχουν εκεί εθνική εορτή σήμερα.

0: και η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν.
1: Πολλές. Και για το σχολικό εκφοβισμό και το μπούλινγκ, έτσι.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό, κάτι το προσπέρασε γρήγορα. Είναι πανελλήνια σχολικού αθλητισμού, είπα.
1: Α, αθλητισμού.
0: Πανελλήνια. Εντάξει, ημέρα σχολικού αθλητισμού.
1: Εντάξει, παιδιά, άκουσα κάτι άλλο. Okay.
0: Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμόλου, Αγίου Ερμογέννη, γιορτάζουν λοιπόν η Χαριτίνη, η Χαριτίνα, η Χαρίτη, η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Ιδιαίτερα ονόματα. Σήμερα χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Διανύουμε ακόμα το ζώδιο του ζυγού. Αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να μας προσθέσει.
1: Τα είπαμε την Παρασκευή, δεν έχουμε
0: Τα είπατε που έλειπα την Παρασκευή. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, whenever, wherever, και είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έχω καραγκράντε μενού. Έχουμε χωρισμό βόμβα στο χώρο των ηθοποιών.
0: Να τα.
1: Ανακοινώθηκε χθες η Ναταλία Γερμανού. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα πάμε λίγο μέχρι την Τουρκία, όπου έχουμε σάλο που έχει προκληθεί με εστιατόρια που σέρβιραν επί χρόνια άλογο αντί για μοσχάρι.
0: Αλήθεια. Δεν το ξεχώρισε κανένα.
1: Χωρίς να το γνωρίζουν οι πελάτες τους.
0: Ωραίο.
1: Έχω το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα δούμε τι ακριβώς λέει και τι κάνει αυτό το παιδί θαύμα. Θα πάμε σε μια δικαστική διαμάχη με έναν συνοδό πολυτελείας.
0: Όπα.
1: Και μια κυρία, την είχαμε πει την υπόθεση πριν από λίγες μέρες.
0: Νάτα.
1: Με 5 εκατομμύρια ευρώ που έφαγε στην κυρία.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε εξελίξεις, διότι δικαίωσε το δικαστήριο.
0: Την κυρία.
1: Το συνοδό.
0: Το συνοδό.
1: Θα πάμε να
0: Χριστός
1: τα δούμε αναλυτικά.
0: Νάτα.
1: Λοιπόν, επίσης τώρα ακούστε να δείτε τι γίνεται. Έχω κεφάλαιο Γιώργος Μαζωνάκης, το οποίο όμως περικλεί πολλά πράγματα. Πέραν από το γεγονός ότι είμαστε ένα μήνα πλάς μετά το θάνατό του σχεδόν και ακόμα συζητιέται πολύ έντονα, έχω και τον Νίνο, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση για τους ετερόφωτους και τους αυτόφωτους με αφορμή το θάνατο του Μαζωνάκη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς αυτό αναδημοσιεύτηκε, από ποιους και τι τέλος πάντων έγινε, πώς σχολιάστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης είχαμε και ένα αφιέρωμα στον Sky από το Voice, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, και πριν ξεκινήσουν κάνα ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Ναι,
1: το δες.
0: Το είδα.
1: Και εγώ το είδα. Και εγώ είδα τέλος πάντων, όχι όλο,
0: ναι,
1: αλλά είδα κι εγώ.
0: Να σχολιάσουμε και αυτό. Πόσο μεγάλο κενό στη μουσική θα υπάρχει τώρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί οι ερμηνείες των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη από άλλους είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο.
1: Για το ώρες μικρές.
0: Ξεκάθαρα, για όλα, για όλα τα τραγούδια που άκουσα.
1: Για μερικά ήταν και
0: το
1: λίγο
0: κενό
1: πιο έντονο.
0: Είναι δυσαναπλήρωτο.
1: Παιδιά, έχει τόσο ιδιαίτερη χρειά, τέλος πάντων θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Δεν σώζεται, άστα. Ας μην τα τραγουδήσει κανένας.
1: Πραγματικά. Έχουμε την κακοκαιρία στην Κρήτη, όπου έχει κάνει ανυπολόγιστες ζημιές, και θα πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί και πού. Έχω τον Bill Gates, ο οποίος λέει ότι οι εξωγήινοι πάτησαν στη γη και είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή μας λέει ότι έχουν έρθει με αυτή τη μορφή οι εξωγήινοι.
0: Με το ChatGPT δηλαδή έχει έρθει.
1: Δηλαδή έχουμε όλοι ένα εξωγήινο μαζί μας.
0: Εγώ τον έχω και τον πληρώνω κιόλας.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο σου έχω.
0: Έχουμε δωράκια αρκετά αρχικά σήμερα να δώσουμε. Έχουμε διαγωνισμούς. Γνωρίζεις, κερδίζεις, παιδιά, συνεχίζεται κανονικότατα με διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα, σύν αυτοκίνητο για Ηράκλειο Πειραιά Ηράκλειο με την Anec Lines. Νέος κύκλος από αυτή την εβδομάδα. Έχουμε από ό,τι βλέπω και παιχνίδια για το bowling να σας δώσουμε δωράκι, και εισιτήρια για Τεχνόπολης και ευθυγράμμιση 3D από το Autodesk Δασκαλάκης. Και την καλύτερη διάθεση της πόλης μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Έχουμε κίνηση.
2: Mm-hmm. Σε ποια σημεία?
1: Αρκετή. Και στη Γιώφυρο έχει πάρα πολύ, και στον Αγιάννη το Χωστό, και στην 62 Μαρτύρων στο ύψος της Μήνος και κατεβαίνοντας προς τη Χανιόπορτα. Μετά στο ύψος του Αγιάννη τη Λεωφόρο Κνωσού, κατεβαίνοντας προς τα φανάρια του Πεντεβή. Η Ιωνίας έχει αρκετή κίνηση. Δημοκρατίας επίσης. Ικάρου και Αντιστάσεως προς το λιμάνι. Mm-hmm. Και στον δρόμο για βιομηχανική και στην Καζαντζίδη στα φανάρια μας.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Βενιζέλιο. Και λαϊκή θα έχουμε στα Καμίνια, στην Αγία Βαρβάρα.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Θα πάμε μέχρι το Λαβύρινθο στα Πεζά, όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό event, κοπές πίτας, αποκριάτικους χορούς, ό,τι εσείς θέλετε. 28-10-7-43-5-45. Δείτε τη διαθυσιμότητα σε ημερομηνίες, τις αμέτρητες και πεντανόστιμες επιλογές που έχετε στο μενού. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα πανέμορφο εκκλησάκι για να φιλοξενήσει το μυστήριο του γάμου ή τη βάφτισή σας. Και ένας πολύ όμορφος παιδότοπος και μάλιστα δωρεάν.
0: Και μεγάλος.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε οπωσδήποτε να δούμε τι έχει συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο τριήμερο,
0: να
1: τετραήμερο
0: στην Κρήτη. Να μετρήσουμε πληγές, θες να πεις. Να μετρήσουμε λοιπόν, πληγές, παιδιά.
1: Δυστυχώς τα πράγματα είναι άσχημα. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες. Το οροπέδιο έχει καταστραφεί στο 100% η παραγωγή του.
0: Να έχει γίνει πλέον λίμνη το οροπέδιο.
1: Κάποιοι μιλάγανε ότι το 80% έχει καταστραφεί, κάποιοι άλλοι λένε ότι έχει καταστραφεί το 100%. Μικρή διαφορά κάνει κιόλας.
0: Σε πατάτες, βαμβάκι, νομίζω, τι άλλο έχει εκεί πάνω. Έχει διάφορα.
1: Πατάτες, μήλα, ντομάτες, όλα έχουν καταστραφεί. Επίσης, ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και στην κτηνοτροφία, στο Μυλοπόταμο, όπου εδώ πέρα κάνουν λόγο για νεκροταφείο ζώων οι πλαγιές του Ψιλωρίτη από τα ορμητικά νερά που έπεσαν. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και τεράστιες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Έχουμε δηλαδή κατεστραμμένους δρόμους.
0: Έχουμε δει πολλά βιντεάκια και φωτογραφίες στο διαδίκτυο να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα που έχουν πέσει μέσα σε σπασμένο δρόμο. Δηλαδή πράγματα τρελά, έτσι.
1: Έχουμε την μεγάλη καταστροφή και στα Χλιά κάτω στην Ιερά Πέτρα, που εκεί είχαμε και τον απεγκλωβισμό πόσων ανθρώπων και τα λοιπά. Στα Χλιά μια υπέροχη παραλία, πώς θα ξαναγίνει η παραλία δεν ξέρω πραγματικά.
0: Καλά, πιστεύω ότι μεταξύ, θα βοηθήσει.
1: Το θέμα είναι η φύση τι έχει κάνει, δηλαδή
0: εννοείται.
1: Να βοηθήσει ο άνθρωπος στον καθαρισμό, αλλά η φύση τι έχει κάνει. Εντάξει, έβλεπα κάποια βιντεάκια από την Αμουδάρα και από τον Καρτερό, όπου η παραλία ήταν μέσα στα ξύλα. Πέραν από το καφέ.
0: Παιδιά, το χρώμα του καφέ της παραλίας. Δηλαδή, με έναν ντρόν πήγαινε 2 χιλιόμετρα μέσα, έτσι.
1: Πολλά χιλιόμετρα μέσα. Αλλά και η παραλία έξω, η αμμουδιά, ήταν καλυμμένη από ξύλα. Από φερτά υλικά, τέλος πάντων. Σκουπίδια και ξύλα.
0: Ναι, λογικό.
1: Μεγάλο κομμάτι της αμμουδιάς όμως, γιατί και στον Καρτερό, αλλά και στην Αγία και στην Αμμουδάρα, μιλάμε για μεγάλη ακτογραμμή, έτσι.
0: Εγώ, δηλαδή, η δικιά μου εμπορία είναι πια. Τα ρέματα, οι ποταμοί είχαν ποτέ καθαριστεί από καλάμι και όλα αυτά τα φερτά υλικά που είναι στριμωγμένα εκεί από εμάς, δηλαδή από την πολιτεία, για να μπορεί το νερό ελεύθερα να κινηθεί και να,
1: κοίτα, να
0: φύγει.
1: Πρέπει, θέλω να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Ειδικά η Κρήτη, κακοκαιρίες τόσο νωρίς το φθινόπωρο δεν έχει ξαναζήσει.
0: Ναι, αλλά τον καθαρισμό κάνει, δεν τον κάνουμε το χειμώνα.
1: Ναι, βρε παιδάκι μου, και απλά θέλω να σου πω ότι άλλο να πεις ότι ξέρεις κάτι, ένα ψηλόβροχο, ήρθανε οι φθινοπορεινές βροχές, τα πρωτοβρόχια. Εμείς πρωτοβρόχια δεν είδαμε.
0: Να σου πω κάτι. Το πρώτο πράγμα που φωνάζουμε όλοι μεταξύ μας είναι ότι η κλιματική αλλαγή και η κλιματική αλλαγή. Δεν τη βλέπουμε.
1: Αλλά, εντάξει, θέλω να σου πω, θέλω να είμαστε και λίγο. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε κάποιος άνθρωπος να το προβλέψει. Ναι. Ήταν πολύ
0: ξαφνικό.
1: Και επίσης, ρε παιδιά, θέλω να σας πω τι μου συνέβη εμένα το Σάββατο. Δηλαδή, βρίσκομαι, κινούμαι από το κέντρο προς τη Μάχης Κρήτης, πριν τη Χανιόπορτα, σου ορκίζομαι σταγόνα νερό. Δηλαδή, αλήθεια το λέω, το είδα με τα μάτια μου. Περνάω κάτω από τη Χανιόπορτα, 10 δευτερόλεπτα. Πόσα θέλει να περάσεις τη γέφυρα, την πύλη? Πόσο? 10 δευτερόλεπτα. Βροχή. Ναι. Δηλαδή, ήταν τόσο τοπικά τα φαινόμενα που ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εδώ έβρεχε και δεν έβρεχε. Και δίπλα-δίπλα. Οπότε ήταν πολύ απρόβλεπτο το πώς θα κινηθεί αυτό το πράγμα.
0: Και μάλιστα και δεν έβρεχε απλά. Ήταν πολύ. Οι σταγόνες, παιδιά, να μια σταγόνα.
1: Καρύδια πέφτει.
0: Μία έτρωγε στο κεφάλι και έμενε στον τόπο.
1: Πραγματικά. Θέλω να σου πω ότι παραμένουν οι 8 έτσι, άνθρωποι στο φαράγγι της Αμαριάς. Είναι 2 από το δασαρχείο και 2 άνθρωποι από το δρυμό, τέλος πάντων.
0: Τι εννοείς παραμένουν?
1: Παραμένουν στο καταφύγιο που υπάρχει εκεί.
0: Α, είναι
1: με νερό, με φαγητό, με φάρμακα, με γιατρό, με όλα όσα πρέπει να έχουν. Είναι αποκλεισμένοι. Τα βιντεάκια που βλέπω, παιδιά, από το φαράγγι της Αμαριάς, εγώ, είναι τρομακτικά. Δηλαδή, η ορμή του νερού που κατεβαίνει είναι απίστευτη. Οι οδηγίες που έχουν είναι ότι αν δεν πέσει στάθμη του νερού, δεν θα μπορέσουν να απεγκλωβιστούν. Όμως οι άνθρωποι έχουν πραγματικά
0: όσο
1: χρειάζονται και είναι και πολύ εκπαιδευμένοι και σε δύσκολες και αντίξωες
0: συνθήκες. Παιδιά, όσο εκπαιδευμένος και να είσαι, άμα το νερό είναι ορμητικό και γίνεται έξω χαμός.
1: Ναι,
0: δεν σου κάνει εκπαίδευση,
1: μα πνίγεσαι. Δεν μπορούν να μετακινηθούν. Θα περιμένουν, θα μετακινηθούν άλλοι άνθρωποι για να τους βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό, το οποίο όμως θα γίνει στην πορεία
0: μόλις
1: πέσει λίγο η στάθμη.
0: Είναι κατάλληλες.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η διαζώσιμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται.
0: Στο αμάρι, στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, κλειστά θα μείνουν Δευτέρα και Τρίτη και τα σχολεία στον Κουλούκονα και στα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου.
0: Εκεί πέρα θα παθάνε ζημίες, σοβαρές.
1: Ναι, επίσης αυτά από κλειστά σχολεία έχουμε μόνο εκεί.
0: Τα δικά μας εδώ είναι ανοιχτά όλα κανονικά.
1: Εμείς εδώ κανονικά, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε και ζημιές. Ενώ στο Μιλοπότα μου είχαν πολύ σημαντικές ζημιές. Πρέπει να καθαριστούν από τη λάσπη μπόλικα πράγματα. Τι άλλο έχω να σου πω. Μιλοπότα μου τον είπαμε. Κάτσε να δω, έχω και ένα τελευταίο. Αυτά από την κακοκαιρία, το μέτωπο.
0: Τι να πούμε, ας ελπίσουμε. Υπομονή. Αυτή είναι η εβδομάδα, εικάζεται και ακούγεται ότι θα φτιάξει ο καιρός.
1: Θα το δούμε και επιστρέφοντας.
0: Θα το δούμε επιστρέφοντας την πρόγνωση του καιρού σήμερα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις, με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια γουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλός μας.
2: Λοιπόν, ο καλός μας, μωρό καιρός. Εντάξει, φτιάχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, για σήμερα. Α, περίπου φτιάχνουν.
1: Περίπου. Μα... όχι φτιάχνουν 100%. Όχι.
2: Περίμενε.
1: Για να δούμε και μοντέλο. Γιατί είναι και τα μοντέλα, παιδιά, που άλλα σου λέει τώρα, άλλα σου λέει. Σαν το GNTM που μου καταντήσει. Άλλα τα άλλα τη Παρασκευή στο γάλα.
2: Λοιπόν, όχι, εντάξει. Σήμερα καλύτερα θα είναι τα πράγματα στην πόλη μας.
1: Εν τω μεταξύ το 112. Παπ, κατά τις και λίγο, έτσι, τις προηγούμενες μέρες.
2: Ναι, εντάξει. Για σήμερα, λιακάδα με αραιές νεφώσεις, λίγο πιο έντονες το πρωί, λίγο θα υποχωρήσουν στη συνέχεια της μέρας. 22 βαθμοί Κελσίου όμως, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Μέτρια η δραστηριότητα των κουνουπιών. Εγώ θέλω να σας πω ότι ό,τι κουνούπι δεν με είχε τζιμπήσει το καλοκαίρι, με τζίμπησε τώρα.
1: Μπράβο, με το παιδιά, που έσχεσε με
2: τη υγρασία. Ναι. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης, λιακάδα. Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Όμως από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις που θα είναι του νοτιά.
1: Να το.
2: Πηγαίνοντας τώρα προς τον Άγιο Νικόλαο, για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου μέχρι θερμοκρασία, με συννεφιά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας και 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Ιεράπετρα που μετράει πληγές, 25 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια, πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Σιτία, και στη Σιτία είχαμε σοβαρά προβλήματα με χυμάρους, με νερά που παρέσαιναν αυτοκίνητα κτλ. 23 βαθμοί Κελσίου, ασθενείς βροχοπτώσεις για τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια θα υποχωρήσουν οι βροχές, θα μείνει συννεφιά, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στο Ρέθυμνο, συννεφιά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Πολύ μικρά θα είναι τα παράθυρα ήλιου που θα υπάρξουν. 20 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και πάρα πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου στα Χανιά θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Βροχές νωρίς το πρωί, στη συνέχεια θα έχουμε μία παύση με ηλιοφάνη και τη νύχτα θα έχουμε πάλι καταιγίδες. 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι με 22 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία και υπάρχει μία ισχυρή έτσι προειδοποίηση για τα φαινόμενα αυτά. Δώσουμε ένα λεπτό να δω, αφορά τον αέρα νομίζω, μισό λεπτάκι να στα πω αναλυτικά. Λοιπόν, στα Χανιά η κατάσταση αφορά, ναι, πιο πολύ τον αέρα που θα έχουμε και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς, 14 για το Τιμπάκι και στη Σαντορίνη στους 18.
1: Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη χώρα να δούμε τι γίνεται. 18 και στην Αθήνα αυτή την ώρα με ηλιοφάνεια. 9 βαθμούς η Θεσσαλονίκη, παιδιά. 7 η Αλεξανδρούπολη. Ήδη οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να πέφτουν κάτω από διψήφια νούμερα. 10 στα Γιάννενα, 16 Κεφαλονιά, 16 και η Πάτρα. 18 η Κος, 19 η Ρόδος. 20 βαθμοί Τσακίρ και Έφυτα Κύθυρα. 7 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, 15 η Μυτιλίνη. Με μία βόλτα προς τα έξω, πού να σας πάω σήμερα. Να σας πάω κάπου που να έχει κρύο για να αισθανθούμε ότι είμαστε σε μια ζεστή χώρα. Όχι, θα σας πάω πού να σας πάω. Θα πάω εδώ σε ένα ιδιαίτερο διαφορετικό κράτος σήμερα, στο Κυργιζιστάν, όπου στην πρωτεύουσα στο Μπισκέκ ο υδράργυρος με συννεφιά αγγίζει τους 10 βαθμούς Κελσίου. Kiss 9.

0: 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 45 το πρωί. Προσπαθώ εδώ και ώρα να φτιάξω, παιδιά, ένα ωραίο story. Βάιμπαρατε καθόλου, μα στείλατε κανένα μήνυμα Viber να σα δούμε
2: έχω,
1: σήμερα.
2: Έχω, παιδιά, μήνυμα Viber και έχω ένα πολύ ωραίο και συγκινητικό μήνυμα. Αγαπημένη Μιχάλη και Εβίτα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι ο Μάριος. Μόλις γύρισα, λέει, από Ρόδο, όπου συνοδεύσαμε τον Λεωνίδα, το γιο μας, πρωτοετή φοιτητή, και συνειδητοποίησα ότι όταν ξεκινήσαμε να σας ακούμε, πήγαινε στο δημοτικό.
1: Αχ, ρε, παιδιά.
2: Οπότε, λέει, πείτε μια καλημέρα και καλή αρχή, αφού σήμερα ξεκινάνε οι πιο πολύ πρωτοετής φοιτητές. Καλή αρχή στους φοιτητές. Καλό κουράγιο και στους γονείς που έχουν να κάνουν κουράγιο από πολλές πλευρές. Από οικονομικής άποψης, από το να συνηθίσουν σε μια καινούργια πραγματικότητα και όλα αυτά.
1: Παιδιά, ζόρι.
2: Θέλω να σου πω
1: αρχή
2: ότι.
1: Τώρα, ζόρι, τι να πεις. Τα παιδιά είναι.
2: Τα παιδιά του Μάριου και της Κατερίνας, επειδή μας ακούγανε όντως από πολύ μικρά, μας έχουν στείλει στο παρελθόν που
1: έχουν
2: ήταν μικρά τα παιδιά.
1: Ανατροφή,
2: έχουν καλή ανατροφή σίγουρα. Μας έχουν στείλει και βιντεάκια που κάνανε το Μιχάλη και την Εβίτα και κάνανε ότι κάνουν ραδιόφωνο.
1: Αλήθεια.
2: Και ήταν κάτι πολύ συγκινητικές στιγμές. Είναι πολύ παλιά αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε τώρα, να τα συζητάμε.
1: Τι λες τώρα.
2: Εγώ, παιδιά, θέλω να σας πω ότι θέλω να την κάνω δημόσια αυτή την πρόταση και να την κάνω δημόσια και στην παραγωγή. Θέλω στο καινούριο λογότυπο του Ντύρι Ντύρι να μπει το season 14. Γιατί όλες οι εκπομπές στον Α γράφουν τι season είναι. Εμείς, δηλαδή, γιατί να μην το έχουμε αυτό.
1: Αυτή, επειδή σου λέει κλείσαμε και άλλη season, τη βάζουμε τώρα. Γιατί οι περισσότερες κόβονται, γι' αυτό το λόγο τα έχουν βάλει.
2: Θέλω κι εγώ να
1: μπει. Οι μακροβιότερες το κρατάνε. Και αν δεν είχε πεθάνει και ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Παπαδάκης, θα ήταν τώρα season.
2: Εγώ θέλω να μπει, παιδιά, αυτή η σήμαση, season 14. Το θέλω.
1: Αχ, Παναγία μου, τι ακούω, Παναγία μου, Πρωνιάτικα.
2: Γιατί? Όχι, θέλω κι εγώ να
1: κάτι, εγώ τώρα θα πάρω στο Viber το Μάριο τηλέφωνο. Κάτσε κατευθείαν να το βρω εδώ, φωνητική κλίση. Τσακ, τσακ, τσακ, να του μιλήσουμε. Να δούμε τι κάνανε στη Ρόδο, βρήκανε σπίτι, πόσο έκανε το σπίτι κτλ.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Πού τα έμαθες εσύ όλα?
2: Βλέπω εγώ την μαμά Κατερίνα.
1: Να.
2: Και κάπως με εξυπηρετεί κιόλας, μου κρατάει κάτι κουλούρια.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, Μάριε.
3: Καλημέρα, Βίτα.
2: Πώς είστε?
3: Παλεύουμε να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε.
2: Τον τακτοποιήσατε
1: για
2: το φοιτητή?
1: Αγόρι, γιος.
2: Ο Μάριε.
3: Ο Λεωνίδας.
1: Ο μεγάλος είναι αυτός. Και δεν μου λες, στη Ρόδο πήγατε, πού βρήκατε σπίτι, σε ποια περιοχή?
3: Ευτυχώς δίπλα στο πανεπιστήμιο, πέρασε παιδαγωγικό. Πέντε λεπτά με τα πόδια είναι, κοντά στο κέντρο. Εντάξει, τυχεροί φανήκαμε.
2: Ναι, αλλά περίμενε, είναι ένα σπίτι το οποίο το παιδί μπορεί να μείνει και μέχρι το Μάιο.
3: Σωστά.
2: Δεν είναι all season.
1: Αλήθεια τώρα,
3: όχι.
1: Airbnb.
3: Ναι, όλα, όλα.
1: Παιδιά, δεν είμαστε καλά.
2: Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα ο Λεωνίδας θα έχει μια πολύ ωραία αποστολή από το Γενάρη και μετά να κάνει τον Ηρακλή Πουαρό και να ανακαλύψει ένα κανονικό σπίτι.
3: Από σήμερα, μη σου πω.
2: Από σήμερα, μη μου πεις, ναι, αυτό.
1: Αν κάποιος έχει όμως σπίτια ή γνωριμίες στη Ρόδο, 28-12-55-61, μπορεί να μας βοηθήσει εμάς και να δώσουμε τα στοιχεία στο Μάριο.
2: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μαρία, οι τιμές,
3: ναι,
2: πώς είναι?
3: Ορίστε.
2: Οι τιμές, λέω, πώς ήταν?
3: Εντάξει, το σπίτι, αν και 40 τετραγωνικά, το λες δεν το λες, γιατί έχει ένα πατάρι που είναι το κρεβάτι.
2: Ναι.
3: Οπότε από κάτω είναι ένα κενό, έχει το μπάνιο, κουζίνα και το σαλόνι.
2: Ναι.
3: 550 ευρώ συν 30 ευρώ το ρεύμα το μήνα.
1: 580 ευρώ.
3: Ναι.
1: Πάρα
3: και καλή τιμή.
1: Η καλύτερη τιμή, δηλαδή, της αγοράς ήταν τα 580 ευρώ. Παιδιά, μιλάμε.
3: Δεν ήταν η καλύτερη, αλλά είναι καλή τιμή.
2: Ρετυρέ στο Παγκράτη.
1: Αυτό. Δηλαδή, είσαι σίγουρος ότι είναι στη Ρόδο? Μήπως είναι κατά Εκάλη μεριά?
2: Μήπως βλέπει Ακρόπολη?
1: Αυτό.
3: Με κάποιο τρόπο, παιδιά, έτσι είναι.
1: Με κάποιο τηλεσκόπιο θα βλέπει σίγουρα Ακρόπολη. Δεν μπορώ να το
2: ξέρω. Το κάστρο της Ρόδου, ίσως κάπως.
1: Μέσα στο κάστρο, ενδεχομένως. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν υπάρχει κανένας να μας βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση.
2: Ξεκάθαρα, παιδιά,
1: το κράτος είναι απόν.
3: Ξεκάθαρα.
2: Θα έπρεπε να υπάρχουν παντού φοιτητικές εστίες που να πληρώνει. Να μην είναι δωρεάν για όλους.
1: Να είναι συμβολικό.
2: Να είναι ένα συμβολικό ποσό ακριβώς. Και να υπάρχουν και ασφάλεια. Δηλαδή να είναι χώριο που θα είναι φυλασσόμενοι με security, να είναι έτσι ένα. Μια κατάσταση λίγο σε κολέγια.
1: Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Η κοπελιά δίπλα, μάλλον σε άλλη χώρα. Η κατάσταση, παιδιά, είναι στην Ελλάδα αυτό που ζητάς να γίνει.
2: Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε τώρα.
1: Υπάρχουν εστίες, έτσι.
2: Όχι εστίες, ιδιωτικά κτίρια υπάρχουν, τα οποία είναι, έχουν ασφάλεια, είναι φυλασσόμενα κτλ. Και λειτουργούν μόνο για φοιτητές με Όχι οικονομικές τιμές, ναι. Να το πω αυτό γιατί
1: δεν είναι. Ναι. Είναι κολέγιο. Αλλά, δεν είναι, είναι για ναι. κάτι άλλο.
2: Τουλάχιστον όμως, επειδή αυτές οι πολυκατοικίες τέλος πάντων είναι στο κέντρο της πόλης και γενικότερα τίθενται θέματα ασφάλειας, το γεγονός ότι υπάρχει συναγερμός, φύλαξη κτλ. Ας πούμε, σου δίνει μια ασφάλεια ότι ξέρεις κάτι, εντάξει.
1: Είναι ασφαλές το παιδί μου.
2: Ναι. Αλλά τώρα για ένα σπίτι που είναι Airbnb, ας πούμε, και που το παιδί θα πρέπει να βγει έξω το Μάιο και δεν ξέρω εγώ τι, 580 το μήνα, είναι λίγο εξωφρενικό.
1: Και πόσα χαρτζηλίκια ακόμα, για να έχουμε και έτσι, να βγάλουμε ένα σύνολο, ας πούμε, πόσο κοστίζει ο φοιτητής στη Ρόδο.
2: Ένα χιλιάρικο.
3: Τώρα αυτό θα το δούμε, αλλά.
1: Δεν θα θέλει και 500
3: ευρώ.
1: Θα
3: θέλει.
2: Χιλιάρικο,
1: περίπου 500 ευρώ.
2: Τουλάχιστον χιλιάρικο.
1: Ωραία, ένα χιλιάρικο λοιπόν. Αν επιτρέπετε, περίπου πόσα βγάζει εσύ το μήνα, αν επιτρέπετε.
3: Εντάξει,
2: λίγα παραπάνω από το.
1: Οκ. Okay. Όμως πόσα παιδιά έχεις?
3: Δύο.
2: Η κόρη σας τώρα τι τάξη είναι? Λυκειό.
3: Πέμπτη δημοτικού.
2: Α, είναι μικρή μόνο. Είναι μεγάλη διαφορά, δεν το θυμόμουν.
1: Να σου πω όμως κάτι. Αν είχε δύο κοντά παιδιά και περνούσε και το δεύτερο φοιτητή σε μια άλλη πόλη.
2: Εντάξει, αυτό είναι ανέφικτο γιατί γι' αυτό το λόγο και ο ένας φοιτητής τραβάει τον αδερφό
1: τον
2: στον ίδιο τόπο όταν τουλάχιστον υπάρχει πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
2: Εφάμιλο. Τουλάχιστον τώρα ο Μάριος εδώ, επειδή οι μικροί είναι στην πέμπτη δημοτικού, δεν έχουν ξεκινήσει ζόρια φροντιστήρια και τέτοια. Είναι ακόμα λίγο light η κατάσταση.
1: Ναι, γιατί έρχεται και φροντιστήρια και εξωτερικά διάφορα.
2: Ναι,
1: πώς να βγει μια οικογένεια, παιδιά, τι να λέμε.
2: Γενικότερα,
1: τώρα.
2: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο και ένας φοιτητής, ας πούμε, με έξοδα 1000 ευρώ το μήνα, πάλι δυσκολεύει τον οικονομικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί φοιτητές πλέον εργάζονται.
1: Εννοείται. Λογικό μου ακούγεται.
3: Ναι,
1: λοιπόν.
3: Φυσικά. Δε. Ο Λεωνίδας, φαντάσου, εντάξει, επειδή είναι λίγο περίεργος, εδώ και τέσσερα χρόνια δούλευε τα καλοκαίρια για να μαζέψει λεφτά να τα έχει τώρα που θα είναι φοιτητής.
1: Μπράβο στο παιδί. Πολλά μπράβο στο παιδί. Είναι παράδειγμα.
2: Αφού είπαμε ότι έχει
1: αυτό.
2: Καλή ανατροφή, άκουγε τυριντήρι.
1: Αυτό παιδιά.
3: Σωστό.
1: Όσοι έχουν ακούσει τυριντήρι, βλέπετε την εξέλιξη. Για τους νέους γονείς μιλάω. Ναι.
3: Άλλοι βάζουν Μότσαρτ και Μπετόβεν. Εμείς βάζαμε τυριντήρι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό. Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί.
2: Καλές σπουδές και καλό κουράγιο σε εσάς. Καλή υπομονή.
1: Καλές σπουδές. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε στο break μας, παιδιά. Ήρθε η ώρα γι' αυτό. Έχουμε ήδη καθυστερήσει και επιστρέφουμε.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810 255 961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Ανώτερε επαγγελματικέ σπουδέ μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλέ σύγχρονε ειδικότητε όπω ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική. Διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
9: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. KISS 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 56 λεπτά μετά τις 8 στον KISS 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dear Dear Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
9: KISS 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory, αγαπημένους μας πολυχώρους για όλη την οικογένεια, για να μπορούμε και να αθληθούμε και να παίξουμε bowling, αλλά και φυσικά τα παιδιά να ξεγνιάσουν στον παιδότοπο που φυλάσσονται φυσικά.
2: Και είναι πραγματικά ένας υπέροχος παιδότοπος. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε στο 2810-344-414 να κλείσετε και τα γενέθλια του παιδιού σας. Και φυσικά είναι χώρο που διασκεδάζει ολόκληρη η οικογένεια. Mm-hmm. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Θέλεις να πάμε λίγο στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
1: Τι έχει γίνει με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο?
2: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το απόσπασμα, γιατί ρε παιδάκι μου, μερικά πράγματα όταν τα ακούς από κάποιους ανθρώπους ακούγονται πολύ διαφορετικά από ό,τι όταν τα μεταφέρεις εσύ.
1: Ναι, για να ακούσουμε το απόσπασμα.
3: Ακούσουμε γονικές αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει, έγινε ξαφνικά. Και με το ότι, ας πούμε, με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι, γιατί
4: δεν σοκάρομαι καθόλου. Είμαι πολύ εξοικειωμένη με τους χωρισμούς εγώ και σαν άνθρωπος και στη ζωή μου.
3: Ξέρεις, ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί.
4: Έτσι,
3: εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί. Και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπά τον άλλον ακόμα και είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς θέλω να σας πω, επειδή δεν το βλέπατε το απόσπασμα ή μπορεί και να το έχετε δει, η Ναταλία Γερμανού γούρλωσε μάτι και τότε της είπε ο άνθρωπος μη σοκάρεσαι.
1: Ναι. Και λέει, μη μου μείνει και στα χέρια.
2: Όχι, όχι, λέει, είναι εξοικειωμένη με τους χωρισμούς. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος έχει ένα πολιτισμό σε όλα. Στον τρόπο που μιλάει, ακόμα και για τα πιο δυσάρεστα. Δηλαδή για το θάνατο του πατέρα του, λέει, ζω κοσμογονικές αλλαγές και με το θάνατο του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα, ήταν ξαφνικό, ας πούμε. Δηλαδή δεν τα δραματοποιεί, θέλω να πω. Τα λέει με έναν τρόπο ότι εγώ βιώνω αυτό, αλλά εσύ το ακούς πιο ομαλά, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει ένα ταλέντο.
1: Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, θυμάστε ότι τον είχαμε και εδώ συνέντευξη
2: πέρυσι,
1: κοντά, που τον, τον γνωρίσαμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι φοβερός άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Τι να συζητάμε.
2: Δηλαδή,
1: τώρα,
2: το να σου μεταφέρω εγώ το ότι χώρισε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον οποίο ο ίδιος, έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί εκείνος το είπε τόσο γλυκά, τρυφερά και όμορφα.
1: Μπράβο.
2: Που μακάρι όλα τα διαζύγια του κόσμου να ήταν έτσι, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Κάπως έτσι το ακούσαμε.
1: Αυτά τα ωραία τα νέα. Να ευχαριστούμε
2: ωραία
1: και τον Λαβύρινθο στα Πεζά. Θα μιλήσουμε για γάμους αυτή τη φορά. Ας αφήσουμε το χωρισμό κατά μέρος. Θα πάμε σε γάμους και χαρές. Λαβύρινθο στα Πεζά.
2: Βέβαια, αν θέλει κάποιος να γιορτάσει και το διαζυγείο, ο Λαβύρινθος εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί άσχημο θα ήταν να γίνει μια παρτάρα. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Για σκεφτείτε το και λίγο. Λοιπόν.
2: 28-17-43-5-45. Δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες για την εκδήλωση που θέλετε να προγραμματίσετε. Μια πολυτελέστατη αίθουσα που προσαρμόζει το μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φωτισμό και ήχου.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
6: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: είμαστε λοιπόν με Harry Styles ακριβώς τα 13 λεπτά μετά από τις 10. Πρέπει να το πιάσετε το σύνθημα της φωτογραφίας. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, είναι η ώρα να καλέσετε τώρα 28 12 55 961 για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή για τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Λοιπόν,
1: πού θα πάμε?
0: Έχουμε και άλλα δώρα να δώσουμε τώρα που τα βλέπω, παιδιά.
1: Έχουμε.
0: Χαμούλη. Έχω να δώσουμε και bowling. Όποιος θέλει bowling μπορεί να μας καλέσει τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Δύο παιχνίδια bowling σε ένα τυχερό. Έχω και μία 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου σας από το Autodesk Δασκαλάκης. Τη μοναδική εταιρεία που κάνει 3D ευθυγράμμιση στο Ηράκλειο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. 2-55-61. Όποιος θέλει τώρα δωράκι να χτυπήσει τηλέφωνο, ναι.
1: Θέλεις να σε πάω λίγο στην Αθηνική επιλογραμμή?
0: Να με πας.
1: Λοιπόν, να σε πω στην τραπεζαρία που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην 127 και Ελευθέρωση για να ανακαλύψετε την τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σας το χώρο. Και τώρα, παιδιά, χειμώνας έρχεται. Την τραπεζαρία θα τη χρησιμοποιήσουμε και για άλλα πράγματα. Για επιτραπέζια, παιχνίδια, για διάφορα. Οπότε,
0: κάντε
1: ανανεώστε το χώρο σας.
0: Αθηναϊκή κατ' παύλα, έπιπλο γραμμή στο Instagram. Παρακαλώ στην γραμμή, γεια σας.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας?
2: Βάσο λέγομαι.
0: Βάσο, που μας ακούς?
2: Από Κνωσού.
0: Από Κνωσού. Τι λέει η Κνωσού σήμερα, πώς είναι, σε την κατάσταση?
2: Χαμούλης.
0: Κίνηση.
2: Έχει κίνηση, ναι, εντάξει.
0: Δεν βρέχει όμως.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνέπιασε.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, τώρα λίγα σύννεφα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ο χαμός που
0: τα πολλά σύννεφα είναι το πρόβλημα.
2: Όχι,
0: και η βροχή ασταμάτητη.
2: Όχι, παιδιά, εντάξει, ναι. Όχι,
0: παιδιά, είναι καθαρός ο δρόμος, γιατί τα φερτά υλικά δεν ξέρουν να έχουν πιάσει και τους κεντρικούς δρόμους.
2: Όχι, εδώ η Κνωσού είναι καθαρός ο δρόμος.
0: Πάλι
2: είναι καθαρός.
0: Διότι αυτή η βροχή κατέβασε πολύ πράγμα από τα βουνά, παιδιά.
2: Έτσι,
0: τι να λέμε τώρα. Και όσο καίνε τα βουνά με τις πυρκαγιές, καταλαβαίνω ότι μετά δεν συγκρατεί τίποτα την ορμή του νερού.
1: Στην Ιεράπετρα στα Φέρμα, ο λόγος που έγινε αυτός ο χαμός, ένας από τους λόγους που έγινε αυτός ο χαμός, ήταν η φωτιά που είχαμε πέρυσι.
0: Βάσο, και ποιο δώρο μας πήρες?
2: Για το bowling.
0: Για το bowling, έχεις παιδάκια?
2: Έχω δύο.
0: Θα περάσετε τέλεια, είμαι σίγουρος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή να το σημειώσουμε και τα υπόλοιπα τα απαραίτητα.
2: Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Θα τα ξαναβγάλουμε.
1: Ζυγάκια μου αγαπημένα.
0: Τα μαγιό. Θα τα ξαναβγάλουμε τα μαγιό.
1: Λοιπόν, εντάξει, όχι ακριβώς και εσύ. Δεν θα ανέβει τόσο πολύ θερμοκρασία. Φέτος ήταν το καλοκαίρι. Παιδί, εγώ σας το είπα από την αρχή ότι ήταν κοντό αυτό το καλοκαίρι. Ήταν πολύ μικρό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Κρυέ, απέφυγε σήμερα τις σημαντικές συζητήσεις με συνεργάτες, συναδέλφους και μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα για το αν ενδιαφέρεται για σένα ή όχι. Οι παρεξηγήσεις είναι πρώτο πυλόν.
0: Ωραίο.
1: 7. Ταύρε, μην μπει σήμερα σε καμία συζήτηση και σε διεπληκτρισμό με γονείς, συγγενείς, όσο και αν προσπαθήσεις. Όχι άκρη δεν θα βγάλεις, θα σου την πουν και από πάνω. Καλύτερα στην ησυχία σου. 7. Δίδυμε, όλοι γνωρίζουμε πως η γλώσσα σου μπορεί να γίνει πιο καυστική και από καθαρό υδροχλωρικό οξύ. Οπότε σήμερα μην κάνεις μόνο τα επικοινωνιακά σου χαρίσματα, γιατί κάτι που ξεκινάει σαν αστείο μπορεί να καταλήξει σε αγώνα πυγμαχίας. 7. Καρκίνε, αν πιάσεις τον εαυτό σου να διψάει σήμερα για χαζολόγημα, κουβέντα, χαμόγελα, είσαι σε καλό δρόμο. Όμως πρόσεξε, μην ξεκινήσεις από το χώρο εργασίας σου, γιατί δεν πληρώνεσαι για να μιλάς, αλλά για να δουλεύεις. Οπότε μπορεί να τη φας την παρατήρηση. 7. Λιοντάρια, είσαι λίγο εξαβέξαπτος τελευταία, λίγο τσατισμένος, μπορεί να γίνεις και ενοχλητικός. Ταυτόχρονα όμως σου φαίνονται και είσαι και εσύ έτσι πολύ σεξι, σου φαίνονται και όλοι γύρω σου κάπως σεξι. Και τώρα πού να τη βρεις την κατάσταση εκεί, θα βάλουμε μέσα μας ένα ωραίο 8. Παρθένε, ας πούμε σήμερα θα ήταν κακή ιδέα με το που ξυπνάς το πρωί να νιώθεις ότι έχεις πάρει λάθος τροφή για όλα. Θα πρέπει να βάλεις ένα φρένο στη γλώσσα σου. Με την παραμικρή τσιγκλιά δεν θα ξεσπάσεις, διότι σήμερα δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Να τα.
1: 7. Ζήγε, είναι γνωστό πως νιώθεις σαν να τρέχεις σε μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ και το μόνο που θέλεις σήμερα είναι να χαλαρώσεις με καλή παρέα, χωρίς κουτούρες. Και αν φέρει και ένας άνθρωπος σου φέρει τον καφέ στο κρεβάτι, βρε παιδάκι μου, έτσι και σε κάνα κέψει και λίγο παραπάνω, τι μεγάλη συγκίνηση που θα νιώσεις. 10. Σκορπιέ, ξέρεις ότι η τεχνική μάχη που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η ξαφνική επίθεση όταν το θύμα πιστεύει πως ο κίνδυνος έχει παρέλθει. Ακόμα λοιπόν και αν βρίσκεσαι έξω και διασκεδάζεις σήμερα, στο πίσω μέρος του μυαλού σου καταστρώνεις σχέδια για το πως θα νικήσεις την επαγγελματική σκακέρα. 9. Το ξότι, παρόλη τη φιλότιμη προσπάθειά σου εδώ και μήνες να στριμώξεις το επαγγελματικό σου όνειρα σε κουτάκια σε μεγέθους κονσέρβας, βλέπεις πως δεν πετυχαίνει το εγχείρημα. Γεννήθηκες για να είσαι ρομαντικός της ζωής, ζεις το όνειρο και, για το όνειρο και όχι για την εξασφάλιση. 8. Εγώ και τα νεύρα σου σήμερα δεν είναι σε καλή κατάσταση, οπότε φρόντισε να προστατεύσεις τον εαυτό σου από περιττές διαφωνίες και διαπληκτισμούς με τον σύντροφό σου. 7. Υδροχόε, επειδή δεν είσαι από τα παιδιά που αντέχουν εύκολα τις κυκλοθυμίες από το σύντροφό τους, καλό θα είναι σήμερα λοιπόν να μην τσακωθείς ή αν δεις ότι υπάρχει έτσι ως μη τσακωμού να φύγεις μακριά. Αν σκαλίσεις λίγο παραπάνω το κινητό σου, θα βρεις σίγουρα μια εναλλακτική καλή παρέα για σήμερα. 8. Υδροχόε, ηχθή, κακή ιδέα σήμερα είναι η γλώσσα, διότι πολλές φορές πρέπει να επαναλάβεις ζητήματα και πράγματα που δεν είναι για πολύ μεγάλη συζήτηση και με αυτόν τον τρόπο δίνεις πατήματα για να σε εκμεταλλεύονται. Μη το κάνεις, καλύτερα μάσα. 7.
0: Πάμε για μεσόρο. Πάμε. 7,6. Μέτρια πράγματα.

0: Cheesecake by the Ocean, λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Αν αναρωτιέσαι τι θα φας σήμερα, σου έχω εγώ τη λύση, διότι παιδιά στη Σουβλακούπολη δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο. Παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρα, οπότε μπορείτε να απολαύσετε σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες, αληθινές φρέσκες πατάτες, γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Τρία σημεία, Ελμεπάθη 40, λεωφόρος Ικάρου 63 στην Νέα Λικαρνασσό και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για κουφώματα αλουμινίου IPVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Κασοτάκης και για τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Είναι 9:10:31 και θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μας ημίωρο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Γεια στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Ποιος είστε?
1: Ο Γιώργος.
2: Μα Γιώργο, είστε... με πήρες και πριν.
1: Πήρε, ναι.
0: Γνωστή φωνή, ρε παιδί μου. Αλλά ήσουν πάλι πρώτη γραμμή. Πάλι αυτοθυσία. Γιώργο, σήμερα είναι η μέρα της αυτοθυσίας.
2: Να σε καλά, βρε Γιώργο. Δηλαδή, πραγματικά σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε να παίξουμε. Γεια σας. Αλό.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας?
3: Είμαι Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα, από που μας ακούς?
3: Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσω δουλειές πρωινές, εξωτερικές.
0: Ωραία. Και με τι θα ξεκινήσεις?
3: Πρώτα με το παιδικό. Με πληρωμές.
0: Πληρωμές. Να πληρώσει τον παιδικό σταθμό, εννοείς?
3: Ναι, ναι, γενικά πληρωμές. Όλα θα πληρωθούν.
0: Παιδιά, εντάξει, πληρωμές τώρα είναι ζώρικα.
2: Είναι. Ναι. Όσο να πεις, είναι σήμερα.
0: Λοιπόν,
3: όλα καλά.
2: Αρχές του μήνα, συμβαίνει και αυτό.
0: Πάμε να παίξουμε. Για να σε βάλουμε και στην κλήρωση, θέλω να πιστεύω ότι θα απαντήσει σωστά και θα μπει στην κλήρωση για την Παρασκευή να διεκδικήσει το διπλό εισιτήριο σε δείχνει καμπίνα για Πειραιά με το αυτοκίνητο με την Anek Lines. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι, ναι.
0: Πάμε για την ερώτηση. Στην κριτική διάλεκτο, ντουκιάνι σημαίνει καφενείο. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
0: Ντουκιάνι είναι το καφενείο στα κριτικά, παιδιά.
3: Νόμιζα μαγαζί.
0: Ντουκιάνι, καφενείο. Και εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Αλλά είδες τώρα.
3: Εγώ το έχω στο μαγαζί.
0: Παιδιά, να πάμε σε ένα ντουκιάνι μετά να πιούμε δυο ελληνικούς όπως είμαστε. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν τα καταφέρουμε. Προσπαθήσα ξανά μία άλλη φορά. Σε ευχαριστούμε που προσπάθησες.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Kiss 961.

0: Getaway, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχουν μείνει δωράκια να σας δώσουμε ακόμη. Έχουμε ακόμη να δώσουμε σε ένα τυχερό κροατή μια δωρεάν 3D ευθυγράμμιση στο αυτοκίνητό του από το Auto Dask Δασκαλάκης στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Είναι η μοναδική εταιρεία που κάνει 3D ευθυγράμμιση στο Ηράκλειο. Άμα δείτε και δεν σας πάει κάτι καλά στο δρόμο, εδώ είμαστε εμείς να σας ευθυγραμμίσουμε στο επιτόπιο από το Auto Dask Δασκαλάκης. 28 12 55 961. Εδώ οι καλές ευθυγραμμίσεις, πάρε κόσμε. Τι άλλο έχει απομείνει? Πρόσκληση για Τεχνόπολης, βεβαίως, και για την Πέμπτη Σινεμαδάκι. 28 12 55 961, όποιος θέλει να πάει την Πέμπτη αυτή σινεμά. Διπλή πρόσκληση έτσι να πάτε παρεάκι με φίλο, φίλη, αίσθημα, συνέστημα, ό,τι θέλετε εσείς. Εδώ τα καλά τα εισιτήρια, καλέστε και γι' αυτό. Τι άλλο έχουμε από το μενού που δεν έχουμε σερβίρει σήμερα?
1: Λοιπόν, να σε πάω σε...
0: Δεν με πας που φεράκι το γραμμή. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά εσείς.
0: Καλά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, το όνομά σας?
2: Μέρη.
0: Μέρη, ευθυγραμμισμένη, σε ακούω.
2: Ναι, είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι ευθυγραμμισμένη.
1: Εσύ θέλεις να πας σε μαδάκι.
0: Κατάλαβα, σε κατάλαβα.
2: Ναι, έτσι, έτσι. Εγώ είμαι για το σινεμά.
0: Μέρη, από πού μας ακούς, ποια περιοχή?
2: Τώρα είμαι στην 62 Μαρτύρων.
0: Αχα. Και δεν μου λες, Μέρη, σήμερα τι θα μαγειρέψεις το μεσημέρι για να δίνουμε και ιδέες?
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
1: Ωραίο.
0: Γιατί ωραίο αυτό το φαγητό, ρε παιδί μου, all time classic.
2: Έτσι.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, οπότε μένει στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Έχω παιδιά και την ευθυγράμμιση. 2.55.961. Η Μέρη πήρε το εισιτηριάκι για το σινεμά. 2.55.961 τώρα που γυρίζει, για να φύγει και η ευθυγράμμιση για εσάς που δεν πάτε καλά στον δρόμο. Θα μου πεις, βέβαια, πρέπει να αλλάξετε και λάστιχα. Διότι βλέπετε ότι ο καιρός, αν δεν έχετε έτσι νέα λάστιχα, πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε τα ελαστικά. Διότι βλέπετε και με τους δρόμους πλέον.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ότι δεν υπάρχει δρόμος σωστό στην Κρήτη.
1: Και είναι τώρα η εποχή που αλλάζουμε τα λάστιχα.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Γιώργος.
0: Γιώργο, μη ευθυγραμμισμένο σε βλέπω.
3: Εντελώς όμως.
0: Είδες τώρα, το κατάλαβα. Για πού πας?
3: Με το που σε άκουσα το κατάλαβα και εγώ τι χρειάζομαι.
0: Να το, να το. Λοιπόν, Γιώργο, θα σε στείλουμε για ευθυγράμμιση και εσένα στο Auto Dask Δασκαλάκης. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία. Εσύ το μεσημέρι τι φαγητό θα φας?
3: Ό,τι δεηθεί ο σύζυγός μου.
0: Να τα.
1: Συνήθως
3: είναι ρουλέτα ρώσικη.
0: Έκπληξη, κανονική έκπληξη από ό,τι ακούω.
3: Κανονικότατη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνε γραμμή
3: και
0: εσύ.
3: Άμα δεν το φάμε, δεν κιόλα.
0: Α, να τα, και τέτοια. Σε δένει με κανονικό μαστίγιο ή αυτά από τα sex shop?
1: Τα μάτια μου, ρε!
3: Με κλομπ! Κανονικό, όχι μαστίγιο, κλομπ!
0: Να τα, με κλομπ. Ορίστε. Καλά περνάτε. Καλά περνάτε. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ κι εσύ. Γράψε και όμως δαρμένο, σε παρακαλώ, στο χαρτί. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε και στο Powerplay της εβδομάδας που έρχεται αμέσως τώρα από Carol G. Baby Wow, έτσι ονομάζεται. Θα επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
4: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. KISS 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 10 στον KISS 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
8: KISS 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Ροφήμια. Εδώ είμαστε, παιδιά, με την Οφήλεια στα 55 λεπτά μετά τις 10.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι τη Σουβλακούπολη, διότι σήμερα το μεσημεριανό μας ή το βραδινό, ό,τι επιλέξετε εσείς, θα είναι από τη Σουβλακούπολη. Μιας και στη Σουβλακούπολη η φιλοσοφία τους είναι να μας προσφέρουν το φαγητό που βάζουν και οι ίδιοι στο τραπέζι τους.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Στην Αθητάκη 40 στο Αλμεπά, στην Νέα Αλικαρνασσό, στην Ικάρο 63 και στον κεντρικό δρόμο της Αλικαρνασσού, διότι στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και προσφέρουν στο πιάτο μας πραγματική αγάπη, διότι είναι τα φαγητά όλα φρέσκα. Δεν υπάρχει τίποτε κατεψυγμένο. Και για εσάς που κάνετε διατροφή, υπάρχει φυσικά η κοτοποικιλία,
0: πρωτεΐνης,
1: η οποία είναι διάσημη για την, εσάς που θέλετε καθαρή πρωτεΐνη. Να πούμε ότι όλα τα κρέατα είναι αγνά ελληνικά κοτόπουλα. Τα ψεσίματα είναι της ώρας και εγγυώνται κορυφαία γευστική εμπειρία και ποιότητα.
0: Αυτά τα ωραία από εμάς για σήμερα. Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Κις έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Να πούμε ότι στις 4 θα έρθει η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει το top 10 του Kiss 61. Κάτσε λίγο να δούμε τι θα έρθει η Μαρία την Παρασκευή, γιατί έχω μεγάλη αγωνία. Εντάξει, όχι, καλό είναι. Τα 10 καλύτερα pop τραγούδια των 90s.
0: Ωραίο, παιδιά.
1: Ωραίο.
0: Πολύ καλό. Ωραίο. Freed from Desire και τέτοια. Τι ωραίο. Ώρα μας να μαζέψουμε μπουγαλάκια από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Φιλάκια πολλά. Kiss 961.

0: Εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος Μορφή.edu.gr.
11: We'll be right back.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Για αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα.
4: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
13: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
5: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Αυτόν θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να μας καλέσετε στο 28 10 255 961, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής για να διεκδικήσετε δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου. Δωρεάν τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία, θέλεις να μπεις στην κλήρωση, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Όχι.
0: Να είσαι καλά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Λοιπόν, Billy Idol, Rebel Yell από τα 80s, επιτυχία από το παρελθόν. Μην ξεχνάτε, σήμερα Δευτέρα στις 4 περιμένουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη, έρχεται για να μας παρουσιάσει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας στον Kiss N61, δηλαδή το top 10 του Kiss N61. Ό,τι αγαπάμε θα παίξει δυνατά εδώ, 4 με 6 μαζί με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα εδώ στον Kiss ο διαγωνισμός μας Γνωρίζεις, Κερδίζεις. Δύο διαγωνισμοί τρέχουν δηλαδή. Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε άλλη μια κλήρωση. Αναδείξαμε άλλη μια νικήτρια η οποία θα ετοιμάσει βαλίτσες. Πάμε να την ακούσουμε πώς αντέδρασε όταν την ενημερώσαμε.
1: Παρακαλώ.
0: Σταυρούλα, είσαι εσύ?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εγώ, Σταυρούλα, είμαι η Ειρήνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ξέρεις από πού σε καλώ, αλλά είσαι στον αέρα του Kiss N61. Σταυρούλα, είσαι η νικήτριά μας.
1: Τι ωραία, δεν το πιστεύω, αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και πήραμε να στο ανακοινώσουμε. Έχεις κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Σταυρούλα μου, σε ποια εκπομπή πήρες τηλέφωνο και δήλωσες τη συμμετοχή σου?
1: Ναι, πρώτη φορά κερδίζω κάτι τόσο μεγάλο.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο, να είσαι πάντα τυχερή. Θυμάσαι με ποια ερώτηση μπήκε στο διαγωνισμό?
1: Με την Μεσοποταμία.
0: Α, με μένα είχες παίξει.
1: Μαζί πρέπει.
0: Α, μπράβο ρε παιδί μου, ναι. Μπράβο βρε Σταυρούλα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε έχεις κερδίσει πρώτη φορά ένα τόσο πολύ μεγάλο δώρο. Μένει να μάθουμε και με ποιον θα κάνεις αυτό το ταξίδι.
1: Ναι, με τα γόρι που θα πάμε.
0: Με τα γόρι σου, ναι. Μπράβο Σταυρούλα. Λοιπόν, Σταυρούλα, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Να είσαι πάντα τυχερή και να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να σε ενημερώσω για τα περαιτέρω, εντάξει?
1: Βέβαια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, η Σταυρούλα ήταν η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας. Άλλη μία εβδομάδα εδώ στον Kiss θα φέρει ένα ακόμα νικητή που θα ετοιμάσει βαλίτσες για να ταξιδέψει σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό του στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Θα παίξουμε δύο φορές και σήμερα Δευτέρα και τις 4. Όταν θα ακούσετε τον ήχο του πλοίου, μας καλείτε εδώ στον Kiss. Παίζουμε την τυχερή δεύτερη γραμμή. Όλοι οι ακροατές έχουν 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους και μας απαντάτε με το σωστό ή λάθος.
2: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Γεια μωρέ εδώ στον Κις, μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Το όνομά σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία, είσαι η πρώτη μας γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσεις στην επόμενη εκπομπή, μπορείς να ξαναπαίξεις.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Γεια σου. Αφήνουμε την Μαρία και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ή ποια θα είναι η τυχερή δεύτερη γραμμή. Γεια σας. Έπεσε. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε ξανά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Σοφία.
0: Σοφία, μαζί θα παίξουμε.
2: Τέλεια.
0: Έχεις ξανακερδίσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο?
2: Πριν 5 χρόνια.
0: Τι να σε κάνω?
2: Όχι, δεν πρέπει.
0: Λέω, εγώ δεν θα σε παίξω. Εγώ προσωπικά, γιατί θέλω να δώσω την ευκαιρία και σε άλλους που δεν έχουν πάρει ποτέ εκτοπλοϊκό.
2: Εντάξει, λοιπόν.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ που μας κάλεσες.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σου. Αφήνουμε και τη Σοφία. Τι να κάνω, παιδιά, εγώ θέλω να δώσω εκεί που δεν έχει πάρει κανείς. Γεια σας.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Ο Θοδωρής είμαι.
0: Θοδωρή, έχουμε ξανακερδίσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο?
3: Όχι.
0: Ποτέ. Ωραία. Θοδωρή, θα παίξουμε μαζί λοιπόν.
3: Ωραία.
0: Θα σου κάνω μία ερώτηση και θα έχεις στη διάθεσή σου και εσύ, όπως και όλοι οι ακροατές τέλος πάντων, 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος.
3: Ωραία.
0: Εντάξει.
3: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, Θοδωρή είπαμε.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή. Ποια ερώτηση να σου κάνω? Λοιπόν, θα σου κάνω την εξής. Σε μία ομάδα water polo παίζουν 7 παίκτες. Σωστό ή λάθος?
3: Σωστό.
0: Σωστό είναι. Τώρα τελευταία σκίζουμε και στο πόλο.
3: Έτσι.
0: Ισχύει. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει, Θοδωρή?
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
4: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
5: Listen. Get ready. Let's go.
4: Kiss 961.
6: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Λοιπόν, ο ήχος της φωτογραφικής μηχανής μόλις έπαιξε στον αέρα του Kiss N61, πράγμα που σημαίνει ότι μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στο 2810-255-961, αν θέλετε να δηλώσετε και εσείς τη συμμετοχή σας για τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Καλησπέρα στη γραμμή. Αχ, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, δεν ξαναπεριμένουμε. Δωρεάν λοιπόν σεμινάρια φωτογραφίας στην ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου. Τετράμινα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας για εσάς που αγαπάτε την φωτογραφία και θέλετε έτσι να δώσετε στο ταλέντο σας 4 μήνες δίπλα σε ειδικούς που θα σας κάνουν ακόμη καλύτερους. Τώρα είναι ώρα να μας καλέσετε εδώ στο 2810-255-961 για να δηλώσετε και εσείς την υποψηφιότητά σας στην κλήρωση η οποία θα έρθει αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Για πάμε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Λοιπόν, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο του KISS, είναι στη διάθεσή σας. Μας καλείτε αμέσως τώρα για να διεκδικήσετε τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Καλησπέρα σας.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
3: Παρακατσάνη Μαρίνα.
0: Μαρίνα. Μαρίνα είναι αρκετό το μικρό σου προς το παρόν. Φαντάζομαι πέρσι για το διαγωνισμό μας για τα τετράμινα σεμινάρια, ναι, φωτογραφίας. Ναι. Πολύ ωραία. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
3: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά. Kiss.

Kiss Girl εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω ξανά.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Επιστροφή εδώ στον KISS, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Δευτέρα.
7: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. KISS 961.
6: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον KISS.
7: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον KISS 961. Κάθε απόγευμα. KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε για τελευταία φορά σήμερα τον ήχο του πλοίου. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, έχεις πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αφήνουμε τη Δέσποινα και πάμε δεύτερη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνη, έχουμε ξανακερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο?
2: Όχι, δυστυχώς.
0: Ωραία, θα παίξουμε μαζί λοιπόν, Κωνσταντίνε.
2: Ναι.
0: Μία ερώτηση θα κάνουμε και σε σένα. Και εσύ 5 δευτερόλεπτα θα έχεις στην διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ένα ουράνιο τόξο υπάρχουν 7 χρώματα. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Σωστά. Λοιπόν, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Hall of Fame εδώ στον Kiss, με αυτό που δεχόμαστε την Μαρία Κοσμαδάκη.
1: Καλή εβδομάδα, εγώ
0: δεν μην φωνάζεις, ναι,
1: φωνάζω. Μου έχει ξεκουφάνει τα αυτιά μου αυτό το πράγμα.
0: Μια μου λες δεν ακούω. Μια μου λες
1: βρες μια σωστή ρύθμιση.
0: Καλακού, δηλαδή πώς.
1: Εντάξει. Τι γίνεται σήμερα, καλή εβδομάδα θα ευχηθούμε. Εντάξει παιδιά,
0: πολύ νερό.
1: Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Σαββατοκύριακο ήταν και πάει.
0: Προσπαθούμε να στεγνώσουμε.
1: Δεν μας έλειψε. Όχι, φτάνει.
0: Ναι.
1: Στεγνώνουμε, θα στεγνώσει. Ξέρω εγώ, θέλει 2, 3, 5, 10, 15 μέρες, θα στεγνώσει νιώθω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να φυσήξει κιόλας από εδώ και πέρα.
1: Πόση οπότε... στεναχώρια για όλες αυτές τις ζημιές.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
1: Εύχομαι να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Και έτσι, από τα και κεντρικά.
0: Και στην ώρα του.
1: Και στην ώρα του, βεβαίως. Αυτό το τελευταίο να είναι.
0: Ναι.
1: Καλή βροχούλα. Αλλά
0: εντάξει,
1: να είναι αυτή η ποτιστική
0: παιδιά,
1: που λέει και η μαμά μου.
0: Είπαμε, παιδιά, τώρα 5 μέρες σερή εκεί να δίνει σπόνο.
1: Όχι,
0: δεν
1: άνοιξε,
0: είναι.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί, ρε παιδιά. Φτάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τι να πω. Να ευχηθούμε, όπως είπες εσύ, να αποδοθούν τα.
1: Αυτά που πρέπει να γίνουν.
0: Τα σωστά, εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Και βεβαίως, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι σήμερα που είναι Δευτέρα. Είδαμε και τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο του Νταμιάνο Ντέιβιντ.
1: Εντάξει, παιδιά. Καταρχάς, εντάξει, ο Νταμιάνο από την πρώτη στιγμή ήταν ένας έρωτας από την πρώτη στιγμή αυτό που συνέβη ανάμεσα στον Νταμιάνο και σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.
0: Ναι, είναι, πιστεύω
1: σε
0: ότι.
1: Σε όλες.
0: Είναι αυτή τη στιγμή ο πιο όμορφος άντρας του πλανήτη, αν με ρωτάς εμένα.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί ναι. σου. Εντάξει. Όχι στον πλανήτη, αλλά. Εντάξει.
0: Στον πλανήτη. Πώς είναι αυτά που
1: θα βγάζουν, τον βάλω στο top 5 μου.
0: Τα περιοδικά που λένε ο πιο σεξ, ο πιο όμορφος. Ναι. Ξέρεις κάτι.
1: Έχει
0: χρονιά.
1: Το πακέτο, κατάλαβες. Κοίτα να δεις. Αν συνέχιζε να τραγουδάει αυτά τα ροκ που τραγουδούσε στην αρχή,
0: ναι.
1: για μένα θα ήτανε. Τώρα λίγο μου έχει φλωρέψει.
0: Ένα μπορεί και σε σταμάτα τώρα,
1: όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι. Κατάλαβες τώρα, εγώ δεν έχει πέσει από τη λίστα μου.
0: Εγώ δεν το κοιτάω έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή, άλλο η καλλιτεχνική πορεία και άλλο.
1: Όχι, μετράει το πακέτο, Ειρήνη.
0: Και άλλο το look. Το look είναι, παιδιά. Εντάξει, μιλάμε τώρα, είναι Ιταλός ο άνθρωπος. Δηλαδή,
1: βλέπεις
0: έχει
1: τώρα.
0: Τη φινέτσα στο αίμα του έτσι κι αλλιώς. Αλλά ήταν πραγματικά αυτές οι φωτογραφίες απίστευτες που ανέβασαν.
1: Εντάξει.
0: Τόσο ο ίδιος όσο και η Νύφη, η Ντόβ Κάμερον.
1: Υπέροχη, πάρα πολύ όμορφη.
0: Επίσης, πολύ όμορφη, πολύ ωραία το νηφικό. Γενικά ήταν ένα από τα γκλάμ αυτά που έτρεξε αυτό το τρίμερο και ήταν έτσι πολύ όμορφο. Όλο.
1: Είπε, the happiest days of my life.
0: Ναι. Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο, μπράβο. Τα ξαναλέμε σε 5 χρόνια.
0: Αυτό
1: σταμάτα
0: παιδιά,
1: πια,
0: την
1: σταμάτα.
0: Πίκρα αμέσως να την πετάξει.
1: Δεν είναι καμία πίκρα.
0: Αυτή το πικρό
1: χρόνο. Τι χρονιά
0: σχόλιο.
1: Παιδιά έχουμε, τι χρονιά, 26 έχουμε.
0: Γιατί βρε παιδί μου,
1: θα
0: μπορεί,
1: τα πούμε το 31.
0: Μπορεί να είναι μια
1: ναι.
0: τεράστια έκπληξη αυτός ο γάμος.
1: Να είναι,
0: γιατί,
1: εγώ
0: γιατί
1: το εύχομαι
0: θετικά.
1: Μέσα από την καρδιά μου.
0: Ναι. Υπάρχουν και γάμοι που αντέχουν στον χρόνο, Μαρία Κοσμαδάκη.
1: Εγώ
0: κοίτα λίγο,
1: αυτούς
0: κοίτα λίγο
1: γάμους,
0: το δικό σου.
1: Σε αυτούς τους ναι. γάμους πιστεύω και εναποθέτω τις ελπίδες
0: έτσι
1: μου.
0: Έτσι ακριβώς. Φιλιά να στείλω στον κουμπάρο μου, τον Αντώνη. Λοιπόν, και βεβαίως.
1: Κατάλαβες
0: να...
1: γιατί δεν τον έβαλα τον Νταμιάνο στο νούμερο 1.
0: Γιατί είναι ο Αντώνης στο νούμερο. Μπράβο. Χαίρομαι, επικροτώ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε σήμερα να ακούσουμε και τα αγαπημένα μας.
1: Βέβαια, τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και έχουμε και διαγωνισμούς.
0: Βεβαίως, τρέχουν διαγωνισμοί εδώ πολύ ενδιαφέροντα στον Kiss και εισιτήρια ακτοπλοϊκά και σεμινάρια φωτογραφίας. Όλα τα καλά εδώ είναι. Λοιπόν, Μαρία Κοσμαδάκη αναλαμβάνει και τις 6. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Del Rey και το Video Games. Βρισκόμαστε 17 λεπτά μετά από τις 4. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα το απόγευμα με τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και με διαγωνισμούς. Σε λίγο θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου. Καλείτε στο 28 10 255 961. Παίζουμε την τυχερή δεύτερη γραμμή. Γνωρίζεις, κερδίζεις, για να σας βάλω στην κλήρωση για διπλάκτο πλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο, Πειραιάς, Ηράκλειο με τα πλοία της Anec Lines.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Λοιπόν, πες με, γνωρίζεις, κερδίζεις και ποιον έχω στη γραμμή μου? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί, παιδιά μου, το κλείνετε, στεναχωριέμαι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
3: Το όνομά σου?
4: Βαγγέλης.
3: Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ που κάλεσες. Είσαι η πρώτη μου γραμμή. Θα παίξουμε τη δεύτερη.
4: Εντάξει, τέλε.
3: Έγινε, πολλά φιλιά. Λοιπόν, πάμε στην τυχερή δεύτερη γραμμή. Ποιος βρίσκεται εκεί? Γεια σας. Μ' ακούτε?
5: Ναι, ναι.
3: Το όνομά σας?
5: Κατερίνα.
3: Γεια σου, Κατερίνα, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
3: Καλά είμαι και εγώ, καλή εβδομάδα θα ευχηθώ.
5: Επίσης.
3: Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
5: Το Σαββατοκύριακο... Αχ, περίμενα, γιατί ακούω λίγο περίεργα.
3: Μπράβο, θα μου χαμηλώσει το ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούς λίγο περίεργα, θα σου πω εγώ.
5: Μπράβο, ωραία.
3: Καλύτερα.
5: Ωραία, ήσυχο ήταν το Σαββατοκύριακο.
3: Κάτι κατάλαβα. Ναι. Δεν βγήκες έξω.
5: Όχι.
3: Δεν έτρεξες σε κανένα ημιμαραθώνιο.
5: Όχι, δεν πήγα.
3: Σε σταμάτησε βροχή, φαντάζομαι, κανένας άλλος λόγος?
5: Όχι, είχα κάτι άλλες δουλειές που έπρεπε να γίνουν, γι' αυτό
3: εντάξει,
5: δεν πήγα.
3: Εντάξει, εντάξει, και εγώ είχα κάτι άλλες δουλειές, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, γνωρίζεις, κερδίζεις. Πάμε να σε βάλω στην κλήρωση, γιατί αυτό θέλω να κάνω.
5: Ωραία.
3: Θα σου κάνω μία απλή ερώτηση.
5: Ναι.
3: Μου απαντάς με σωστό ή λάθος. Είσαι
5: okay.
3: Έτοιμη?
5: Ναι.
3: Οι κύκνοι είναι πτηνά που πετούν. Σωστό ή λάθος?
5: Σωστό.
3: Ναι.
5: Ναι.
3: Ναι. Ξέρεις, ναι, τι πιστεύω? Ότι κάποιες φορές είναι τόσο απλές οι ερωτήσεις που λες,
5: ναι,
3: δεν γίνεται,
5: ναι,
3: υπάρχει,
5: ναι,
3: παγίδα. Δεν γίνεται.
5: Δεν συμβαίνει. Γι' αυτό είναι και έξυπνες αυτές τις
3: ερωτήσεις. Είναι των 5 δευτερολέπτων. Λοιπόν, Κατερίνα, συγχαρητήρια, ναι, μπήκε στην κλήρωση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτή την Παρασκευή διεκδικείς διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για να πας και να επιστρέψεις από Πειραιά με τα πλοία της Anec Lines και μένεις στη γραμμή,
5: τέλεια,
3: σου.
5: Τέλεια, ευχαριστώ.

Kiss 961, παίρνουμε δυνατά τις επιτυχίες. Κατσάι και Animal εδώ, μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810 545 551.

0: σίγουρα ένα τραγούδι το οποίο ακούς πολύ δυνατά. Dala, Need Nobody στα 39 λεπτάκια μετά από τις 4. Και σήμερα και μάλλον αυτή την εβδομάδα τρέχει ένας ακόμα διαγωνισμός φωτογραφίες για όλους εσάς που νιώθετε ότι έχετε ταλέντο στη φωτογραφία ή απλά ότι θέλετε να μάθετε πώς να βγάζετε καλύτερες φωτογραφίες. Ο Kissin 61 και η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε εντελώς ωραία τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε απλά στο 28 10 255 961, μόλις ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Την προηγούμενη εβδομάδα η φίλη μας η Μαριλένα κέρδισε το δικό της μεγάλο δώρο και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στον αέρα του Kiss.
1: Καλημέρα. Είσαι η Μαριλένα?
2: Ναι.
1: Μαριλένα, είμαστε στον Kiss 61, είμαστε στον αέρα και είσαι η τυχερή νικήτρια.
2: Α, τέλεια.
1: Θα κάνεις τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. Λοιπόν, Μαριλένα, για πες μου, σου αρέσει η φωτογραφία?
2: Μ' αρέσει, αλλά σκέφτομαι να το κάνω δώρο στο σύντροφό μου που το αρέσει πιο πολύ.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαριλένα, θα μείνεις στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, πάντα τυχερή να είσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, παιδιά, πολλά μπράβο στη Μαριλένα, η οποία θα παρακολουθήσει τα δωρεάν μαθήματα φωτογραφίας. Σε πολύ λίγο μπαίνετε και εσείς στην κλήρωση, θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο και θα καλέσετε στο 28 10 255 961.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Πάμε να δώσουμε την πρώτη μας συμμετοχή για τον διαγωνισμό φωτογραφία, σεμινάρια φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, για να μάθετε να τραβάτε έτσι φωτογραφίες λίγο καλύτερα από ό,τι το κάνετε τώρα, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, παιδιά. Η φωτογραφία έχει κανόνες, πρέπει να ξέρεις το φως, πρέπει να ξέρεις το κάδρο, όλα αυτά τα πράγματα που κάποια στιγμή στη ζωή μας καλό είναι να τα μάθουμε. 2810-255-961 για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή και να κερδίσετε τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους.
2: KISS 961.

Γυρίζουμε το χρονοποίησιν, οι Stranglers και το Golden Brown και έτσι φεύγουμε για το πρώτο μας break. Έρχεται η Carol G με το Power Play της εβδομάδας. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
13: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
14: Επιστροφή στις επιτυχίες, λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 5. Παιδιά, χαμός στους δρόμους. Κίνηση σε Σταυρωμένο και Γιώφυρο πάρα πολύ. Κίνηση πολύ σε Γιάννη Χωστό. Σε Καζατζίδη και Ικάρου, όχι μόνο στα φανάρια, αλλά είναι αρκετά εκτεταμένη η κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως, πολλή κίνηση βλέπω και στην Παραλιακή αυτή τη στιγμή. Και γενικά υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία ζορίζονται. Λίγο υπομονή στους δρόμους. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Έρχεται ο Σόμπρ.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Ακούσαμε τον ήχο του πλοίου της Anneklines. Ποιον έχω στη γραμμή μου? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Ελένη.
3: Ελένη μου, είσαι η τυχερή πρώτη γραμμή. Θα παίξω με την τυχερή δεύτερη. Σε ευχαριστώ που κάλεσες.
4: Και εγώ, γεια σας.
3: Γεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Ελένη. Για πάμε να δούμε ποιος βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή. Καλησπέρα. Το όνομά σου?
5: Ματίνα.
3: Ματίνα, τι γίνεται?
5: Καλά, εσείς?
3: Καλά, θέλω έτσι να μου μιλάς με λίγο αέρα. Να σ' ακούω. Ματίνα, καλή εβδομάδα θα ευχηθώ.
5: Εσείς επίσης και εσείς.
3: Σε ευχαριστούμε. Από πού μας ακούς? Είσαι σπίτι?
5: Το σπίτι, ναι.
3: Είσαι στο σπίτι. Πάμε να παίξουμε. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Έχεις ξαναμπεί στην κλήρωση?
5: Παλιότερα, αλλά δεν κέρδισα. Δεν έχω κερδίσει.
3: Δεν κερδίσαμε. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε τώρα.

0: Ναι, παιδιά, ήταν ο Σον Κόνερι και ήταν και πάρα πολύ ωραίος James Bond. Τι να λέμε τώρα.
1: Ο καλύτερος.
0: Ναι. Ο καλύτερος ίσως. Ματίνα μου, συγχαρητήρια. Μπαίνεις στην κλήρωση. Μείνε στη γραμμή
1: σου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam, ακούσαμε σήμερα στην θέση νούμερο 10 από την 1η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Η Temper City και το Self Aware κάνουν new entry στην θέση νούμερο 9. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, το ακούμε ξανά και ξανά τις τελευταίες εβδομάδες. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Σταθερά στην 7η θέση και αυτή εδώ την εβδομάδα. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Bad Bunny και Nueva Yola ακούσαμε σήμερα στην θέση νούμερο 8. Από τη θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trendy επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Θα σας πω ότι η νέα συλλογή Easy Peasy είναι διαθέσιμη στα οπτικά Αντωνακάκη. Η νέα συλλογή Morning Express ήρθε με νέα χρώματα αφιερωμένα στο φθινόπωρο, με συλλογή ενηλίκων, με παιδικές συλλογές από 0 έως 11 ετών με UV προστασία, limited σειρά και νέο μοντέλο Office. Μπορείτε να πληρώσετε με κλάρνα σε 3 δόσεις, δωρεάν αποστολή με Box Now. Καλέστε στο 2810-2823-61 και 2811-03-935. Δείτε τώρα τη συλλογή Easy Peasy Online στο antonakakioptics.gr και φυσικά μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε ένα από τα 2 καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν.

0: 96,1. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 96,1. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Miele, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
2: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 1,86x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις, με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και φύγαμε για το νούμερο 6.
6: Νούμερο 6.

0: Λίγο πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, ανώτρου 54 Ultra και Talk to You από την έκτη θέση σήμερα στην πέμπτη. Teddy Swims, Mr. Know It All και πόσο πολύ μ' αρέσει. Σήμερα στην θέση νούμερο 6 από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα, φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Σακύρα και Burna Boy για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 4 με τον Die Die. Έτσι φτάνουμε σε μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
0: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
0: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
0: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. KISS 961.
10: Επιστροφή στις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
11: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Número 6.

0: Ένα τραγούδι το οποίο για 7 συνεχόμενες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Daddy, Take Me There, την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε στην τρίτη θέση. Σήμερα ανέβηκε κάτι λίγο στη δεύτερη. Δεν ξέρω που θα το συναντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Hugel και Email Angel και Ultranate, Moving to the Sun. Σήμερα ακούσαμε στην θέση νούμερο 3 και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή, DJ Goja, Jason Derulo και Melody, Michiko. Μα αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας και αυτά ήταν τα 10 καλύτερα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα pop τραγούδια των 90s. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. KISS 961. KISS.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ζεις. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Πού θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
7: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών.

0: Τα 4 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις. Διαστάσεων 1,86x60. Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά. Βήματα τοπικά.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν Ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Come on!
10: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 96.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810 227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: KISS 961. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. KISS 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
0: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hey, so let's go.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
1: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.